φάνε. Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάντσι του σάρτιν κάμπτσο κρέβνι ραπίνου φιου σωματίν. Ακουάνιν τσαχ κοιλάζουν. Τα σκαβάνα κρέβνι σαντάλια σε ζύγιο βινί.

Θα δηλώσει αχάλιστε να μην κομπάν. Και να κουάνχα και σιλάζε να σταθείλα χπανονέλ να δούνα κατποχόψα τις 77, 95, 66, 66, 00.

Βρίσκει πάλι σκαουλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντό πανουκίδα θα τσιάπαν κανένα μαζέ χαρούξια πάν και βρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν, ήλρε διν πάντου σπαμπαλέτη ίσκα πάν και τα τζουάμ.

να σπάνει φύλλα και αχέρνα και οφελείς. Σαν η κομμόν παντεπάλ, ούνι με δίκ, αραν κουάντις παντεπάλ, να πάνω νέλχα ο αφρέδι για λοιπά. Να τα ομάντα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρτα μάρκος, χρενκιάντα και ο κάτσις ήρθα λιτέρτε δε κρέ, θα λιδώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να κουάν χαλκοσιλάζε, να χταρτήλα πάνω νέλ, να δούνα κατ' ποχόξα τις 70

Ο Σμίρ Σχομών, Άννα, η Λόγλα Μπίσλη και ο Γκόσ και Ελ Χατσόλ τη Νούμθεν Κίλ, για Ρένα Κουανκό, Σαχουναχίλ και ο Κεβ, Σασά Χατσόλ, Σα Αλτάρ Λιδιό. Μπαρκόν Λι Σαλτάρ Λιδιό, Άννου Τιχουνχούν, παιδιά, Λικόμονιλ, Κουάν Λόγλα Ναχέχ, Μπάρτεν Τόν, Κοτσακόν, Σαλισάν Τιλμί. Ο Κανάκ Λιχουάλ, Αχέρο, παιδιά, Νακτό Τσακόν, Σαλικόμονιλ, Χουνχούν, Άντιο Κότσι, Ατινακού, παιδιά, Μουκοχμάντα να χάμει είναι η σώτη σε αυτρασμέ χουνέ στην κάβε και αλτέντο να σκερίψα ατίν ρικίν λί. Λί κομονίλ, αν κατηγάν λί καλεμπάλ, σαν κορέ, παιδιά, τέντο να σκερίψα ατίν ρε να ξεχοκέι, παιδιά, κουάν κλειχούν να χει λί κομονίλ. Μουκοτ για τη σάπτα ρε χουνάκ μηνύσω, πανικιά και σε καλοκονί γλέι, πανακ κουάν βαϊκ ιγονάλ, μαλακουά λέει συνενταγλάνι κάκκιν, κονναρούτα, παιδιά, καότς, πανακ μοκορέτας χουνές, αναχένα κουάν λικομονί, να σχέρεσίλ, να σχέρεσίλ. Μα ρε, μπαίνος, ακουτάν αί την καλοκονί γρε βλικιά χεσκομόν, πες ανή να ρούτσι τσαχόν, και κοτσουενικίλ, καμπάλι Χεσούς, αβαν, λαΐν, αβαν, χουντσικ λαΐν, αβαν, ους, ακ κουάν συναγόν, παιδιά, λέ. Τι έχω καίνει, λίκα αγγέλα, ξαλισάν τη γλέσια, παιδιά, βαντίο σερέτιο, γέσο, εγγύλε καράδιο, σαλιχονά λαΐν, αράν σαλε, χούν καμπάλ, σαΐτσο, λεχίλ, μίτσο, γερέτσι, χούν ηλές, πάνα γλιλόγ λαχονά, λχοτιογός, χουλτικανκή, παιδιά, Nachchiroeb likutan na kwan bechal ta kwan klige kabre sin chogre bechal solok bichan ke ta kwan karam bechal joak ni kenau chogre la bichanel la kwahbanel ta kwan klik angel hain bechal li rahom li kachna hu hainchan resh bo kwale ba holo minel chogre bchan la kwahbanel la bichanel sali kwakip chi centro anep la holo minel centro san isidro sakuil chikaknap chamizun chamil uti 45 chikomonil skuen li Sutam San José Chamelco. Salikutan en la cuan viernes o la hush belipuja y mayo, ta cuanchan, li cabresin caín, sa cuach shakib jonal zota tiklak, li solo caín. Te baro silal, te escula se jundilesh, o anagana in lia silal, ne que es takla ebli común, anieban, kawa Luis, kawa Alfredo, ne que taklan lia silalain. Ogara quili comisión de formación de catequista chan chiruli kutan kulaj ta kuan li cabre sin gain aran sali iglesia renovación carismática colonia la trinidad aran ta kuan li kangel hain te brusela te skulak bi libus es ne que hoy venin aran kuan quili parqueo municipal chirue las bomberos voluntarios arin san pedro carcha Cuach shakib jonal ta tiklak li cabre sin gancho reblit solom tak te brusila bi te skulak chunilesh na kabantiushere chan li profesor Herman Sona li na taklang li esilal chirokain te brusila bi te skulak ana li esilal li yokos kel gachos num sikil bantiush bantiushere yo que saben gile radio sali eklana juan bantiush li kaku adios si sot sin kech gajunilo Hoy yo gosco te kangich junil ministro te bonos la te skulak cheruli kutan kulak aranchi bachche aranta kwangri retiro chogre ministro te bonos la te skulak ma junta paldo ma junta paldo shbanak a jerubi pillanak to tsakhon sali kawre singli ta kwang me le retiro chenkebli komon pantio sherebi te skulak chejunilesh a li jual a jeru nak to kwang sa junahil sa komonil jo narahli kakwa dios jun ak chakrab neske keli kakwa li kadios nak ta karakib chikib ikib